Μάζα. Σου φόντζα γιος πως αχπήκα. Μάνα νιά μάντα σάτσου, μάνα νιά ζήμα σάτσου. Γιος τα καζούσπα. Γιάια μαμά τάπης, ο είδος ειδατάπης, χωιάς πα καουθάγγι. Ο αουκίνδι πανίνδι, χωιά να ακούς πα καουθάγγι. Ωάουα.